0: κάτι, τα είχαμε και συνηγανούμε.
1: Εγώ ήταν κάμπο το ασύγμα ότι ο σκάτσι την ότε, ούτε εγώ ότι είμαι ότι εγώ είναι τσέχο, ο σκάτσι την ίσσακ. Εγώ είναι τέα και σκονομό, εγώ είναι τυπικό τσάι, πήγω τσάι φμάτσο, τα σκούς πίτος, τα σκούς νότσι είναι τουρτάχο, εγώ τα σκούς και γουρτσί τάτσι κουέας, compared to the classrooms. Εγώ είναι μούστη και καλύνω τίκη σκονομό για να την ίδια Ιουθέβεν.
0: Εγώ μηνούμε καλιά χτήμα να καλύει. Κάγι ως καλύου είναι μάνα, σπορτς μάνα. Τα κι εγώ είναι μάνα καγί. Μα ούτσι με το ειδίστα μάν.
1: Ω, λες μόξ, νησού κύγε. Ναι, γάν μάνα, είπ μου υπόσο αν με cross country skis. Εγώ έχαμε ένα μισκάο, είναι κουέσιν είναι τα μισκάν καγί ως κεπμάτσια.
0: Εγώ καγί πίστα μάνα, ο έγι, εγι ατσιμούς το ετέγε του. Provincials τίγε μόνοι έγιν.
1: Provincials, nationals, ασκούδω μάνα και τσομοχο μάνας και γίνεται επίμισκαν, Manitoba, all over the country, was τα γουτς, New Brunswick, BC, Alberta, μισουίτη.
0: Τον είσαι και εκεί πήμα μου τσίγησταν. Εγώ σύσα μάκη εγώ, και εκεί κάτι σκνόμο, ο γαουάσσακ.
1: Εγώ να μα... Κοίτα σκηνάνω εγώ, τα σκούτσα και πιτσοχπήκε αν. Εγώ και η σκηνάμα, εγώ, the land was our teacher. Εγώ σήσεις νοχτή η σκηνάμα, εγώ, ο σκεπμάτσακ. Τεγώ η κουή σκηνά, εγώ, εδώ, εγώ να σήσω, εγώ.
0: Με σουίτη είπα, εγώ σε καλείς πιτσίγη τσίγω, εγώ, ο σκάισσακ. Εγώ απογήσει του είμανε, μα τα τι είσαι κασίγω είναι το βιτσία του. Εγώ αν εμείς τα έβανε μάγκη και τα γαμίγησαν.
1: Κοίσκα, it's really rewarding for me. Τα χωρίς στέις εν τίδι την. I'm so humbled. And then was the nas κομπον. Εγώ και βιτσία εγώ, ως κάτσε την είσαι.
0: Τα μετά άσουν μάνο μάγκη. Κι ήσουν να πού πιέκτη τα βιτσία του. Εγώ αν εμείς τα έτσι εγώ.
1: Εγώ τα είσαι να μάγω αν senator. Ουσκεπ μάτσα και ουσπέρα για το σχέαν. Ασκούνω μάνο απμά ο μίσκαν αιμούχτη τσεκ. Εγώ μάνο και σκέσεις τσεκ. Ω, ήταν σίγω Μίστρ Μεκένζι, ο ταβίνιμ δίτεν τα απμή ήταν. Εγώ σκέσει τα σκούτς κογάτα και τα σκούτς ισάμιν τσεκ in my heart. Εγώ σκέσεις τσεκ εσέ κύγω, εξκνώ μου αγώ.
0: Αν τον μάνο μαγίσι τίστα, αν είμαι τίστα κογά απμή σκόμα. Εγώ, μίγω τσούμάνα. Κέρι, ο κύμα να γάει άτσι, και τώρα να ανοίγω μου στην άμα.
1: Ας κρίτω όμα να είναι ανοίγω μου.
0: Με τον να ανάς βέλτα και το τι.
1: Να, τα ζήτη είπα, σκάτσα. Χίσουν το είδομαι τώρα.
0: Εγώ μη να γάμι το έτσι, ο μίγος. Κασούν σχότα χίγη, έτσι. Αγώ είναι και μάνα κάτι που ατσιγίστα μότσι. Αγώ ατσιγίσου να πω κουτά. Μη το έγινε κάτι που ατσιγίστα μότσι.
1: Ανοίγαν τη κουρτά χίγη, τσίκ, εγώ είμαι κάτι που είστε μόνο εγώ.
0: Κάνε και ένα referee.
1: Εγώ ναι.
0: Οκ. Εγώ σημαίνω με απίταμα, Ζακ, και το αμύτω και είχε καγάτσι την τα πιά της μου στην κουρτά και εγώ σπίχω μα ήταν σε καγωγία τα χίσπα δεν κόμπα. Από ούτου είναι πίτος και εγώ έχω κυγάτσι μόνο.
1: Α, εγώ σε τέλει και τα πήγες αμπιτσάι μη.
0: Εγώ ο Ζακ Μακένζι καγή πει ότι από μεγώ αγαπητή δω είσαι ούτα. Ούτα ο MBC άτσι μου ούτε. Με δω είσαι γάνσικ. Άμα αυτή εγώ έγινε το χτώ ανώα. Greg Kinn Band. Η νίγα μου την είμαι εδώ μάνα πάτσι κλάιν καγή νίγα μου. I fall to pieces.
2: Yeah, hey!